0: Καθώ με θα έχω χάλφε.
1: Θα
0: τα ζητήσω και θα με θάνει. Καθώ με θα έχω χάλφε, με τούσα διέκρισαν που το μοντόλε τη κόσμο εξώ, πολύ που θα. Αυτή είναι αυτή η μάχη που έχω δει. Αλλάμ είναι ο τίτλο του Τζέμι Φωτεμιτά. Και η σοφία κανένα τη, σοφία τη ζωή κανένα τη.